Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η εγκεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Don't understand what's going on here.
3: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
4: Excuse me, Mr. DJ.
3: Και ένα ρεύμα.
5: We came, we saw, we kicked it down.
3: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Hey, it's Serena Carpenter.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα ιόνια.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Το WhatsApp αλλάζει. Η Meta, η μαμά εταιρεία του, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να προσφέρει ονόματα χρήστη στην εφαρμογή αντί για το κινητό τηλέφωνο. Και αυτό για να μην διαραίουν οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών του WhatsApp. Πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Anthropic ξαναέβαλε στην κυκλοφορία το Fable 5, το οποίο είχε αποσύρει μετά από αίτημα της κυβέρνησης στον ΗΠΑ. Οι χρήστες αναφέρουν

Πάντως ότι το νέο αυτό μοντέλο έχει τροποποιηθεί ώστε να είναι ακόμα πιο αυστηρό στις ερωτήσεις των χρηστών. Παράλληλα, το ChatGPT ετοιμάζει νέα έκδοση που θα είναι ακόμα πιο έξυπνη και μάλλον μπορεί να βγει στην κυκλοφορία αυτές τις ημέρες. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: everyone loves.
1: I love them a lot.
2: 89,6 Radio DJ Ioannina. Radio DJ.

0: Πότε άκουγες τους άλλους, για να το κάνεις και τώρα. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: nothing but the hits.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Τα τελευταία νέα.
3: DJ Traveler live on tour.
4: Shakira, we are ready. Let's go.
5: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
6: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
5: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
6: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
5: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
7: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπάρησης. Αναστάτωση στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο στο Μαρούσι λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα. Χώροι του νοσοκομείου εκενώθηκαν προληπτικά λόγω του καπνού. Η φωτιά ευτυχώς έσβησε γρήγορα. Αναβρασμός και πάλι στον Περσικό κόλπο. Νέα χτυπήματα εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν σε διάφορα σημεία της χώρας. Ο ιστότοπος Άξιος μιλά για χτύπημα με πυράβλους σε σιδηροδρομικές γέφυρες. Οι φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με αντίπεινα. Αντιαεροπορικές σιρήνες ήχησαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Επιστρέφοντας από την Άγκυρα, ο Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία, αλλά όπως είπε, δεν ξέρει αν αξίζει. Δήλωσε πως οι επιθέσεις είναι αντίπεινα για τον βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν. Ξεκαθάρισε πως η προσωρινή συμφωνία έχει λήξει. Άνοδος πάνω από 5% στις τιμές του πετρελαίου. Απώλειες στη Wall Street. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα αν θα πουλήσω τα F-35 στην Τουρκία, παραδέχθηκε ο Τραμπ στη χθεσινή συνέντευξη. Χαρακτήρισε ωστόσο τη σχέση του με την Τουρκία κλόνητη. Κόντρα Μητσοτάκη-Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για το κάζους μπέλι. Για ιστορική ανορθογραφία έκανε λόγο ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ξεκαθάρισε πως οι πιλότοι μας θα ξεκινήσουν να εκπαιδεύονται μέσα στο 2027 στα ελληνικά F-35. Κανείς Τούρκος δεν ξέρει καν τι είναι το κάζους μπέλι. Ας μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά, απάντησε ο Ερντογάν. Έκπληξη από το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Τους πρόσφερε μεταξύ άλλων και ένα περίστροφο με σφαίρες. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος θα συναντηθεί με εκπροσώπους της βιομηχανίας, της αγοράς και το σούπερ μάρκετ. Θα συζητήσουν τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στην Κοζάνη θα βρεθούν σήμερα Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης για την κηδεία της Βάγιας Νέστορας στις 12 το μεσημέρι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διώκονται οι δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν τα ξημερώματα χτες στο Άργος έναν 20χρονο. Θα απολογηθούν αύριο. Σοκ από την είδηση της αυτοκτονίας εκπαιδευτή πτήσεων στην Αργεντινή που άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας μόνη την 22χρονη μαθήτριά του. Ευτυχώς η κοπέλα κατάφερε να προσγειωθεί. Το πρώτο τους νέο άλμπουμ μετά από 9 ολόκληρα χρόνια ετοιμάζουν οι U2. Το περίφημο ιρλανδικό συγκρότημα κυκλοφόρησε νέο σίγγλ με τίτλο Streets of Dreams, συνοδευόμενο από βίντεο που γυρίστηκε στην πόλη του Μεξικού. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
7: Αθήνα ο καιρός.
8: Συννεφιά με πιθανότητα τοπικής μπόρας στα βόρεια και θερμοκρασίως 33 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη.
7: 95,2 Athens DJ.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
8: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7 breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, 5η σήμερα, 9 Ιουλίου του 2026. Και εμείς είμαστε εδώ ακόμα. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καράς. Ο Γιώργος στην Αθήνα, ναι, με φώσεις με τοπικές βροχές. Έλα καλέ. Άνεμη βόρη 3 από βόρη, θερμοκρασία στους 33 Κελσίου. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη στους 32, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 24, Κηφισιά 23, Πειραιάς 24, Θεσσαλονίκη 23, Μονακό 24, Λονδίνο 23, Ρώμη 22, Παρίσι 22, Κύπρος 20, Μαδρίτη 24, Κάιρο 23, Ντουμπάι 34, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
9: 6931-952-952.
8: Σήμερα φοράς μέσα σε ντυμένη στάσπαρα. Νομίζω ότι έχεις αδυνατήσει.
9: Έχω αδυνατήσει.
8: Καλά.
9: Είμαι κούκλα.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όταν έχεις νεύρα. Ένα από τα θέματα μας.
9: Ναι.
8: Σεξ το καλοκαίρι. Έλα, μωρέ.

0: Παρακαλώ, κίνηση τι λέει.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφισού από τα Κτέλος στη Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδος του λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, αλλά και η Βασιλός Κωνσταντίνου. Και τέλος, κίνηση έχει ανηφόρα της Κατεχάκης στο ύψος του Καρέα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα δεν έκανα, κοιμόμουν όλη την ημέρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι,
1: πάρα πολύ κουρασμένη, Μιχάλη.
0: Από τι?
1: Τι εννοεί. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Έχω πάρα πολλές δουλειές.
0: Μισό λεπτό. Όταν όλη την μέρα κοιμόσουν, αλλά δεν έκανες τίποτα, αλλά δεν ήσουν ακουρασμένη. Πάει αυτό. Έπρεπε να ήσουν ακουρασμένη την προηγούμενη μέρα. Τι έκανες την προηγούμενη?
1: Δεν μπορώ να σου πω, είναι πολύ μυστικό, αλλά παρόλα αυτά.
0: Ό,τι και μυστικό να ήταν, διαρκεί πάνω από 5 λεπτά. Έλα τώρα. Μην τεράθουμε τώρα. Και πολλά είπα. Σε παρακαλώ, εσύ.
2: Εγώ πήγα στο αεροδρόμιο, είχα κάτι καλεσμένο στο σπίτι, πήγα τους πήρα και γύρισα.
0: Μάστε, ήρθανε.
2: Ήρθαν όλοι.
0: Ωραία, περαστικά.
2: Ευχαριστώ.
0: Εσύ?
3: Τίποτα, στην τηλεόραση χάζε ψαλιάκι.
0: Μάστε, ωραία.
2: Εσύ?
0: Κάτι τηλέφωνα, κάτι συναντήσεις και τα λοιπά, όλα καλά. Μετά πήγα να παραλάβω προϊόν.
1: Τι προϊόν?
0: Πήγα στο μόλ να παραλάβω κόσμο.
1: Κόσμο.
0: Πώς λέγονταν η ταινία?
2: Βαϊάννα.
0: Βαϊάννα, μια παιδική.
1: Αυτά.
0: Anyway, okay, επέστρεψα, είδα Ρίγκαν.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Είναι μια ταινία στο Netflix. Και μία κακά τιμία, δεν ήσταζα.
1: Γιατί?
0: Χάσευα τη τηλεόραση, στο κινητό, τίποτα, ιδίες, κλαμάρες.
1: Και ξύπνησε σήμερα,
0: Ναι, δεν έχω κοιμηθεί πολύ, νιστάζω. Αλλά έχω σήμερα πολύ δουλειά, θα τσιτώσω. Αυτά, τέλος.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Καλημέρα.
7: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
8: Είσαι κούκλο.
9: Good morning, Michael.

0: Νιούρι Λι Τζον, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα γενέθλια. Έχετε πάρα πολύ ωραία χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε μεγάλη επιθυμία για επιτυχία, αλλά και μια δυνατή σχέση με την οικογένεια και την ασφάλεια. Έτσι, τον περισσότερο καιρό είστε ιδιαίτερα προσγειωμένοι. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
1: Ο Παγκράτιος.
0: Ο Παγκράτιος.
1: Ναι, και ναι. Η Παγκρατία.
0: Μάλιστα, ωραία, εντάξει. Γενέθλια έχει ο Τόμ Χάνκς, 70 ετών, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ. Κέλλη Μακγκίλις, 69 ετών, Αμερικανίδα, ηθοποιός, συμπροταγωνίστρια του Τόμ Κρούζ στην ταινία Top Gun. Ξανθώ γαλανόματα. Τζιμ Κέρ, 67 ετών σήμερα, Σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds. Κόρτνεϊ Λαβ, 62 ετών, τραγουδιάρα. Σεξι πολύ. Στα σήμερα το 1955 το Rock Around the Clock των Bill Haley and the Comets ανεβαίνει στα τσάρτ στο νούμερο 1. Στα σήμερα το 1983 οι Police ξεκινούν την παραμονή 8 εβδομάδων στο νούμερο 1 της Αμερικής με το Every Breath You Take. 1988 στα σήμερα ο Glenn Medeiros νούμερο 1 στην Αγγλία με το Nothing's Gonna Change My Life For You. Με νίσταζε πάντα αυτό το τραγούδι. Γενέθλια έχει και ο Mark Almond, 69 ετών, Άγγλος τραγουδιστής γνωστός από το ντουέτο Soft Cell.

0: τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Για ακούστε παρακαλώ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απογειώσεις την καριέρα σου, εκτός αν μιλάμε για κυριολεκτική απογείωση. Σε αυτή την περίπτωση ο τρόπος είναι ένας και μοναδικός. Να γίνεις πιλότος.
1: Α, ωραία ιδέα.
0: Σ' αρέσει η ιδέα.
1: Βέβαια.
0: Θα σου πω μια ιστορία πιο κάτω. Για μια ακόμα χρονιά η Aegean και η Olympic Air δίνουν υποτροφίες σε νέους που θέλουν να γίνουν πιλότοι. Είσαι μήπως ένας από αυτούς? Οκ. Okay. Αν ναι, μάθε περισσότερα και κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Είμαι 16-17 κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Και έχω αποφασίσει τώρα να γίνω πιλότος.
1: Ναι.
0: Τότε για να γίνεις πιλότος δεν υπήρχε GNR και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να πας στο Λονδίνο.
1: Α,
0: εκεί ήταν, κλασικά.
1: Ναι.
0: Έπεισα τον μπαμπά, μου λέει οκ. Okay, κανονίστε το.
1: Ναι.
0: Και εκεί η μαμά η ήσυχη,
1: ναι,
0: κάνει μια μπαμ το χέρι στο τραπέζι. Όχι, λέει ο γιος μου, δεν θα γίνει. Ωραία, μάνα. Όχι.
1: Έτσι, μανούλα.
0: Ναι. Φοβόταν. Τότε τα αεροπλάνα δεν ήταν τόσο safe όσο είναι τώρα και πάλι. Μπα πιετούσε, η μάνα φοβόταν. Σου λέει, θα γίνει πιλότος, ναι, ωραία. Και άμα πάει και πέσει.
1: Σωστά,
0: anyway. Και έτσι δεν έγινε.
1: Δεν το καταλάβαμε.
0: Και ένας φίλος μου τον οποίο θα πηγαίναμε μαζί έγινε πιλότος αυτός κανονικά.
1: Τι ωραία.
0: Και μάλιστα τα περισσότερα χρόνια τα πέρασε στην Αφρική με ελικόπτερο και ψέκαζε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, αυτός ήταν λιγάκι, ξέρεις, με μουσια γένια και τα λοιπά.
1: Άλλωστε, μάλιστα.
0: Και έτσι κατάληξα να γίνω DJ.

0: 7.25 ξυπνήσατε? Ή έλατε να το δω. Τηλεφωνήστε μου τώρα 2-10-61-46-997. Θα κάνω τρεις ερωτήσεις και αν θα καταλάβω αν έχετε ξυπνήσει. Αν έχετε ξυπνήσει, θα πάρετε ένα γεύμα για δύο άτομα στα Ψαράκια και Θαλασσινά. Okay. Που βρίσκονται το ένα είναι στην Κηφισιά, το άλλο στο Χαλάνδη, το άλλο στη Βάρκηζα. Οκ, okay, θα διαλέξεις εσύ που θες να πας στο Ψαράκια και Θαλασσινά, τα οποία βρίσκονται εδώ από το 2013. 13 χρόνια δηλαδή. Σωστό. 2-10-61-46-997.
1: Έρχονται οι γραμμές.
0: Οκ. Okay. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Βασίλη.
0: Βασίλη. Πού είσαι, Βασίλη, τέτοια ώρα?
2: Στον δρόμο για δουλειά.
0: Στον δρόμο για δουλειά.
2: Ναι.
0: Καλά, βγήκε στον δρόμο να πας να δουλέψεις χωρίς να σου δώσω εγώ το ok.
2: Λοιπόν, πείτε μου.
0: Α, μη μου βιάζεσαι, εγώ βιάζομαι, δεν βιάζεσαι εσύ. Τι δουλειά κάνεις?
2: Στο οικονομικό δουλεύω.
0: Α.
2: Δεν μ' αρέσει, αλλά αντέχουμε.
0: Ωραία. Πες μου κάτι. Με τι είναι πασπαλισμένο συνήθως ένα κουλούρι?
2: Με στους άνους.
1: Πολύ καλός, ξέρει.
0: Από ποιο όνομα βγαίνει το χαϊδευτικό Μίτσος?
2: Από το Δημήτρη.
1: Πολύ καλός.
0: Για πάμε εδώ να δούμε. Πώς γράφεται η λέξη μολυντήρι?
2: Πώς γράφεται?
0: Ναι.
2: Μη όμικρον. Λάμδα. Μολεντ έψιλον.
0: Δεν είπα

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέλα». Γιατί

0: πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, latte με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
1: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για μπογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm.
6: 89,6 Radio DJ.
7: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
8: Πιάνω.
9: Πιάνω.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Ordinary. Τι ωραία. 7:38. Καταρχήν να πω, πριν ξεκινήσουμε με τα τηλεφωνήματα εδώ, αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον για λογαριασμό σας, γιατί γιορτάζει, γενέθλια, την αγαπάτε, ό,τι θέλετε, τηλεφωνήστε μου εδώ. 2-10-61-46-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. Όλο αυτό, αν θες, μπορεί να το κάνεις και από το Viber, πιο ξεκούραστα.
1: 6931-952-952.
0: Τέλεια. Να σας θυμίσω ότι με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, γρήγορα, 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατεβάζεις δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops. Για μεγαλύτερες αγορές έως και 10.000 υπάρχουν και επιλογές εξόφλησης μέσα και σε 60 δόσεις. Καλέ, έχεις TBI, έχεις τράπεζα, τέλος. Πάμε στο πρώτο τηλεφώνημα. Τι έχουμε εδώ, μάλιστα.

0: Πού είναι ο Νίκος?
1: Ουε.
0: Μάνα, σκούντιξε τον. Η γενέθλια. Ξέρεις, η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. είναι ηλίθια. Αυτή η ερώτηση είναι εντελώς ηλίθια. Ο Νίκος δεν απαντάει, κυρά Όλγα. Πάμε στο επόμενο.

0: εδώ. Κορίνα, Κορίνα. Τι θα κάνουμε τώρα, θα ξυπνήσετε?
1: Φύγετε, παιδιά, όλοι κοιμούνται.
0: Είναι και λιγάκι παρά 20. Okay. Λεφτά υπάρχουν, εντάξει, γιατί δεν
1: σηκώθηκε.
0: Άννα, η φίλη σου Κορίνα δεν απαντάει. Καλά, μπορεί να δοκιμάσω λίγο πιο ύστερα.

0: Where is my husband? Δεύτερη προσπάθεια. Για την Κορίνα. Οκ. Okay.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Κορίνα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα. Μια χαρά.
0: Α, έχεις γενέθλια, λέει.

0: 92 άνθη στη Τζέιμα Μιχάλη Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο, Κορίνα. Και έχει έρθει ένα μήνυμα από τη φίλη σου την Άννα και λέει το μήνυμα. Σε παρακαλώ, Μιχάλη, τηλεφώνησε μου στη φίλη την Κορίνα. Γίνεται 15 ετών.
1: 15, ξέρουμε τι λέμε.
0: Το ανάποδα. Οκ. Και θέλω, Μιχάλη, μου λέει να την πάρει τηλέφωνο, να τη πει χρόνια πολλά για να πάθει ένα μικρό ωραίο σοκ. Η Άννα λέει είναι Παναθηναϊκός, λέει, οπότε εσύ ξέρεις τι πρέπει να βάλεις. Βεβαίως ξέρω. Κορίνα σηκώρθια. Για πάμε. Συγγνώμη, Κορίνα. Τι λες?
1: Ο άντρας μου λέω θα χαίρεται τώρα.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Γενικά ο άντρας σου χαίρεται, αυτό είναι Ολυμπιακός. Εσύ έχεις τα προβλήματα. Okay. Χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις από εμάς και βεβαίως και από την Άννα, οκ?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Naked With You. Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματα. Ελάτε παρακαλώ, ετοιμάσου και εσύ με τα ζώδια. Τέλεια. Τι περίπτωση έχουμε εδώ? Μάλιστα, πολύ ωραία. Τηλεφωνάω σε νονά.

0: Τώρα βαφτισιμιός να με βάζει να τηλεφωνώ. Στεφανία.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Νονά. Τι κάνεις?
1: Καλή είμαι, καλημέρα.
0: 95,2 αθλητής DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Με πήρε τηλέφωνο, μάλλον έστειλε ένα μήνυμα ο Ιάκωβος και μου λέει: σε παρακαλώ να τηλεφωνήσει την Νονά μου, να της πείτε ότι την αγαπάω πολύ και καλή δουλίτσα.
1: Αχ, το παιδί μου, το παιδί μου. Αυτήρας μου.
0: Ναι, τι δουλίτσα είναι?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θέλει να ευχαριστήσει.
0: Ωραία. Εντάξει, οκ. Καλημέρα, Στεφανία.
2: Δεν θέλει πολλά πολλά.
0: Τώρα δεν ξέρω ποιος βάζει λάδι στον άλλο να.
3: Δεν πειράζει. Τώρα.
0: Επόμενο. Τι είναι το γενέθλια είναι ή...
2: Γενέθλια μάλλον.
0: Ναι, γιατί Νικόλ δεν γιορτάζει σήμερα. Ναι. Καλημέρα Νικόλ.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Λα.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα?
4: Ναι, ναι.
0: 95,2 άθλης DJ. Μου βγάλει τις αυσόπλες από το ραδιόφωνο. Sorry που τηλεφωνείτε δύο ώρα, αλλά δεν φταίω εγώ. Ο Βασίλης. Μου λέει θέλω να πάρετε την όμορφη Νικόλ και να της πείτε χρόνια πολλά από τον Βασίλη και ότι την αγαπώ πολύ. Αν και έχω λεπτά μέρες να της μιλήσω, ξέρει εκείνη γιατί. Γιατί? Έχετε τσακωθεί?
4: Λιγάκι.
0: Της εύχομαι υγεία, ευτυχία, αγάπη από το αμόρε της. Μη του μιλάς, κράτησε τον άλλες 7 μέρες. Θα φρικάρεις, το λέω εγώ. Εντάξει Νικόλ, εκτός αν δείτε να του περάσει ένα μήνυμα, να του πεις εντάξει Βασίλη, έλα να τα πούμε. Δεν ξέρω.
2: Θα δούμε.
0: Δεν
2: θέλει.
0: Να τον πας, να κάνει και κανένα μπάνιο. Να πάω να κάνεις κανένα μπάνα και στη θάλασσα. Στη θάλασσα ξέρεις ηρεμή τους ανθρώπους. Ειδικά αν τους κρατάς και το κεφάλι μέσα, τους ηρεμεί εντελώς. Στο λέω σαν ιδέα.
2: Μη χειρότερα,
4: καλή ιδέα.
0: Έτσι το ξέρω.

0: Παρακαλώ, διότι πετάει. Στο Θερινό Θέατρο Αλέα. Σπαρτελιστή η κωμωδία. Είναι η κωμωδία η Boeing του Γάλλου Μαρκ Καμολετή, που έχει μεταφερθεί και στον κινηματογράφο, έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στο Παρίσι. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βυσκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Δήμητρα Κολά, Ειρήνη Τάσου, Κατερίνα Μπαξεβανάκη και Δήμητρα Δαρζέκου. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή που μας έρχεται 12 Ιουλίου στις 9 και 4.
1: Τέλεια.
0: Πώς το βλέπετε? Θέλετε, ελάτε. Θέατρο Αλέα, Πειραιώς 107 στον Γκάζι. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Επαναλαμβάνω, για την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 9 και 4. Πετάει. Θέατρο Αλέα, Πειραιώς 107, Γκάζι. Τα ζώδια.
1: Κριός. Η θετική σας διάθεση θα σας βοηθήσει να κάνετε μια καλή γνωριμία σήμερα. 9. Ταύρος. Προετοιμαστείτε για μια σημαντική και δύσκολη μάχη σχετικά με μια οικονομική ή ερωτική σας διεκδίκηση. 7.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία τόπου αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές.
6: Γαλαξία. Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Αρχίζει!
8: Θελινόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
13: Θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
15: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακοπές, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
22: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
23: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
22: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
24: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
25: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
26: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
27: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
28: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
29: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
30: Full και λίγα λες.
29: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
30: Εγγύηση? Τι μου λες?
29: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
30: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
29: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
28: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
31: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Νέα χτυπήματα από τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Η προσωρινή συμφωνία έχει τελειώσει, δήλωσε ο Τραμπ. Δημοσιογράφοι ανέφεραν εκρήξεις στο Μπαχρέιν, άλμα 5% στις τιμές του πετρελαίου. Υποκράτηση δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι γάζωσαν με πυροβολισμούς 20χρονο έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του Σεισμανογλίου Νοσοκομείου στο Μαρούσι. Στις 12 το μεσημέρι, στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα πέχασε τη ζωή της από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Παρόντες Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης. 30 χρόνια έκλεισε το εμβληματικό single Wanna Be που απογείωσε την καριέρα των Spice Girls. Άλλαξε για πάντα τις ζωές μας, έγραψε η Victoria Beckham. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
28: Αθήνα, ο καιρός.
31: Συννεφιές με πιθανότητα τοπικής μπόρας στα βόρεια και θερμοκρασία ως 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: This is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys. It's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: Ούτε. Ελάτε παρακαλώ, τώρα στα Lidl μπορείτε να ανακαλύψετε πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε extra extra large συσκευασίες για να έχεις περισσότερη απόλαυση και μεγαλύτερη οικονομία. Από τριμμένο Emmental, Gouda και Mini Mozzarella μέχρι High Protein Puttiga, Σιμιγδάλη σε διάφορες γεύσεις, Σαλαμί Άερος, Λουκάνικα, Bratwurst. Καλέ, μιλάω γερμανικά, δεν το ξέρα. Και φυσικά χυμό πορτοκάλι φυσικό. Δεν λείπουν τα σπανακοπιτάκια, τα νιόκι πατάτα, οι μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου. Μην μου το κάνετε αυτό. Τα αμύγδαλα, τα τραγανά φιστίκια και επικάλυψη και τα αποξηραμένα cranberry. Okay. Περισσότερη ποσότητα, περισσότερη απόλαυση γιατί αξίζει. Όλα αυτά στα Lidl. 8 και 7 λεπτά. Για να μου τη λέει η Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Μικρές καθυστερήσεις γύρω στα 10 με 15 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Τέλεια. Mm-hmm. Βαριόσαστε σήμερα. Οπότε αντιλαμβάνω.
1: Έχει φύγει ο κόσμος, έχει πάει διακοπές περισσότεροι. Θα δούμε. Okay. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Bye bye. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, κίνηση εχυλοφορός Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, η άνοδος της Κηφισού από τη Ρωσινιόλ και η κάθοδος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, κίνηση έχει άνοδος της Φυλής στο ύψος του Καματερού και τέλος η Αλιπέδου προς την πλατεία Υποδομίας στον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
3: Τον Μιχάλη δεν τον χάνουμε τίποτα.
4: Είναι top.
5: Breakfast.
3: Καρφωμένο εκεί.
6: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
3: Καλημέρα Μιχάλη, σ' αγαπώ.
6: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Τζόγιο, τι ωραία Πέμπτη σήμερα. Άντε άλλη μια μέρα και μετά ξανά ξάπλες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τι ωραία.
0: Ωραία.
1: Και μια που είπες. Τι. Έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Μιχάλη.
0: Στο μικρόφωνο θα τα λες όμως.
1: Ναι, ναι, στο μικρόφωνο τα λέω. Ναι, είναι πολύ φίλος μου. Λοιπόν,
0: πιο κοντά.
1: Δεν γίνεται. Δεν βλέπω. Λοιπόν. Ναι. Τι σας ξενερώνει στην παραλία όταν πάτε μαζί με την κοπέλα σας.
0: Τι μας ξενερώνει.
1: Ναι, τώρα θα σας τα πω όλα. Κακός. Που φοράμε, λέει, μαγιό βγαλμένο από κατάλογο.
0: Δηλαδή.
1: Όπου είναι λίγο έτσι, λίγο σεξ, λίγο αυτό.
0: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Δεν με ξενερώνει.
1: Α, μπράβο, Μιχάλη.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Γιατί εδώ πέρα λέει, δεν είναι για το ρεξι, λέει να παίξετε μπουνιές.
0: Έλα, μωρέ, τώρα. Δεν υπάρχει απλά. Αυτά είναι για τους προβληματικούς. Παρακαλώ.
1: Συνεχίζω. Όταν είμαστε λίγο παραπάνω βαμμένες.
0: Εντάξει, άμα θες να είσαι λιγάκι παραπάνω βαμμένη, εντάξει, παιδί μου. Ναι, αλλά οκ. Okay. Ναι. Αφού θέλεις εσύ, γιατί να μην θέλω εγώ.
2: Στην παραλία είναι καλή βαμμένη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί.
2: Εντάξει, θα μπει στη θάλασσα, μετά θα βγει έξω πώς
0: θα είναι. Αυτή θα το λύσει. Δεν επέμβανε εγώ. Δεν θα επέμβω εγώ, δεν είμαι βλάκας.
1: Αν δεν έχεις πρόβλημα, εννοείται θα το κάνω.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Όταν βγάζουμε, λέει, από την τσάντα το κοντάρι για τη σέλφι που παίρνουμε τις πόζες.
0: Αυτό δεν μ' αρέσει.
1: Ναι,
0: καταρχήν είναι παλιακό το κοντάρι.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν με βγάζεις εσύ, κάτι πρέπει να κάνω εγώ.
0: Σωστό. Καλά, κάτω, πάρε το κοντάρι.
1: Κοντάρια τα μακριά. Πλέον είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, τα μικρά μου, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, τα επιφωνήματα που κάνουμε τύπου «Wow, έλα, βούτα, ου, είναι τέλεια!»
0: Δεν μου αρέσει αυτό, θέλω ησυχία.
2: Δεν
0: θέλω να είναι.
2: Πήγαινε αλλού.
0: Pay attention στο καραγκιόζι, όχι.
1: Αλλά εγώ έχω ενθουσιαστεί με τη θάλασσα που έχει καιρό να με πα. Λοιπόν, συνεχίζω. Οι σκηνές ζήλιας, λέει, που σας κάνουμε. Όταν κοιτάτε άλλα από ποπουδάκια.
0: Εντάξει, αφού μια παραλία γεμάτη ποπουδάκια.
1: Δεν θέλουμε.
0: Τι θες δηλαδή με το λαγοκέφαλο, δηλαδή να γεμίσει. Βασικά, αν είχαμε Πασόκ τώρα και σε δάγκωνε λαγοκέφαλο, θα έβγαινε αμέσως στη σύνταξη.
1: Είμαι αυτό.
0: Όχι, το λέω, να το ξέρεις.

0: Ποια είναι η καλύτερη επιλογή από το να κτυπάτε σχεδόν όλη την ημέρα τα χαλιά. Μπαμπαμπούπα, με το ψάθινο το.
1: Το κοπανιστήρι.
0: Αμέ, θα τον φαντάζεσαι μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Θα γίνει το χαλί ολοκένουργιο. Καθαρίστε τους αρμούς στο μπάνιο. Αυτό είναι δύσκολο. Στην πραγματικότητα, το μεγάλο πλεονέκτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι ο καθαρισμός των αρμών χρειάζεται αρκετή προσπάθεια και χρόνο, και δεδομένου ότι η ένταση μέσα σας είναι αρκετή, ο χρόνος που θα σου πάρει να τον καθαρίσεις το τρίψιμο θα σε βοηθήσει να εκτονωθείς και μάλιστα θα κουραστείς και μετά να κοιμηθείς.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Είσαι νευριασμένη αυτόν τον καιρό.
1: Πολύ, Μιχάλη, πολύ.
0: Θα σου φέρω τα χαλιά μου.
2: Είναι και μεγάλα.

0: Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
1: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος μην αφήσεις.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά?
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Tullis Motors ΑΕ.
12: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
12: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Shakira και Die Die. Oh, γέλατε. Χτυπάνε τα καμπανάκια. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη. Σας πηγαίνει long weekend στην Μύκονο. Yeah. Τρεις ημέρες σε luxury villa. 4 έως 4 άτομα. Με πισίνα από την Mykonos Real Estate, Ρεβίθης και συνεργάτες. Επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη SeaJets. Όλα δωρεάν. Μπορείς να μπεις τώρα στην κλήρωση, στείλε μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, θα μου γράψεις Mykonos, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Mykonos, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί εδώ, το νούμερο 1 breakfast θα φάμε το Μιχάλη. Mykonos Real Estate του κτηματομεσητικού ομίλου Ρεβίθης Real Estate, που ασχολείται με εξοχικές κατοικίες για αγορά, εκτίμηση ενοικίες εξοχικής κατοικίας, μίσθωση στη Μύκονο και σε όλες τις Κυκλάδες τα τελευταία 35 χρόνια. mykonospavlarealestate.com. Εκεί μπορεί να μπείτε να δείτε. mykonospavlarealestate.com. Okay. Και βεβαίως, αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, δεν θες κάτι άλλο, θέλεις SeaJets. SeaJets.com. Λοιπόν, long weekend στη Μύκονο. Το νούμερο ένα breakfast θα φέρουμε το Μιχάλη. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Μου γράφεις Μύκονος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Έρχεται η κλήρωση Παρασκευή 17 Ιουλίου.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: γιάχλα μπούχλα και μπάχλα μπούχλα. Οκ, τέλεια. 8:45. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις που αφορούν στο σεξ το καλοκαίρι. Συστήνεται στους πολίτες να προσέχουν ιδιαίτερως. Πρώτον, να μην μπερδεύουν το αντιλιακό με το λιπαντικό.
1: Ναι,
0: γιατί αν το λιπαντικό το βάλεις σαν αντιλιακό θα καείς.
2: Σωστό.
0: Ή αν το αντιλιακό το βάλεις από την άλλη πλευρά θα σε τσούξει.
1: Θα σε τσούξει, ναι.
0: Τα λέω για να μην μπερδευτείτε. Να θυμόσαστε ότι η άμμος βρίσκεται παντού.
2: Παντού.
0: Μην αρχίσουν οι τριβές που δεν σας αρέσουν. Να αποφεύγετε τις επικίνδυνες ακροβασίες με φουσκωτά, με εξαπλώστες, με ώρες.
2: Ναι.
0: Μπαμ, θα πέσεις. Δηλαδή, να έχετε μαζί σας πάντα νερό, αντιλιακό και προφυλακτικά.
2: Σωστό.
0: Είναι βράδυ και έχεις πιει το τρίτο προς τέταρτο κοκτέιλ.
2: Ναι.
0: Θα επανεξετάζεις τις αποφάσεις το επόμενο πρωί. Δηλαδή, ξανασκέψτε το. Επίσης, τα μηνύματα μετά τις 2 τα ξημερώματα, καλό είναι να ξαναδιαβάζονται το πρωί πριν τα στείλεις. Το καλοκαίρι κρατάει 3 μήνες, οι συνέπειες όμως μπορούν να κρατήσουν πολύ περισσότερο.
2: Σωστό.
0: Επίσης, πριν φύγεις,
2: ναι,
0: να πας για διακοπές οτιδήποτε, θα σε παρακαλούσα να κλείσεις καλά το σπίτι σου εδώ όπου μένεις. Διότι υπάρχουν τα παιδί μου, όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
2: Έχεις δίκιο, ποτσοπόλητες μη χάνει.

0: Turn the lights off. 10 λεπτά πριν από τις 9. Τι σημαίνει?
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχω να σου πω μια έρευνα πάρα πολύ σημαντική για εσάς τους άντρες.
0: Σχετικά με τι?
1: Οι ειδικοί συνιστούν γυμνισμό. Λοιπόν, θα σου πω.
0: Δεν θα μας, εσύ συνέχεια μας έρθει με τα παντελόνια κάτω. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Είναι σημαντικό όμως, γιατί υπάρχει που, τέτοιο δεν υπάρχουν. Πρέπει να γεννήσουμε.
0: Τι εννοείς?
1: Πρέπει να κάνουμε παιδιά. Γενετικότητα. Λοιπόν, σύμφωνα λέει με την έρευνα του Lux Medical Center.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, αν βυθώ εγώ.
1: Ναι.
0: Και είμαι σε μια γυμνή στο παραλία.
1: Ναι.
0: Θα μείνεις έγκυος εσύ.
1: Θα
0: από μακριά.
1: Θα γίνει. Η ηλιοθεραπεία που θα κάνεις θα σου κάνει καλό στο
0: Η
1: ηλιακή θερμότητα ανεβάζει τα επίπεδα τεστοστερώνης στο 20% με αποτέλεσμα καλύτερη και περισσότερο σεξ. Ναι, οπότε αν θέλετε λέει το καλοκαίρι να μείνετε αξέχαστοι.
0: Άρα κάθομαι στην παραλία, βλέπω να σηκώνονται ό,τι υπάρχει. Μπαίνω στο αυτοκίνητο πως είμαι γυμνός και φτάνω σπίτι. Ντάγκα τη ντούγκα, αυτό μου λες.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται.
1: Οπότε θα περάσουμε όλοι καλά, Μιχάλη.
0: Τι λες?
2: Το έχεις λιάσει πριν.
1: Το έχεις λιάσει, είναι καθόλου.
0: Σ' αρέσουν τα λιαστά εσένα.
1: Τέλος πάντων και ταξιδάτα.
0: Ναι. Έλα τώρα, φτάνει.
1: Λοιπόν, εγώ αυτά έκανα. Ακούστε.
0: Να πω κάτι σοβαρό εγώ, δεν μπορώ να πω κάτι σοβαρό. Θα το πω. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Δεν μιλάμε για αύριο, μιλάμε για την παρακάτω Παρασκευή. Παρασκευή 17 Ιουλίου έρχεται το μεγαλύτερο πάρτι στην υπαρελιακή. 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters θα βρίσκονται στο Ακάνθους. Θα ενημερωθείτε καλύτερα από αύριο. Σημειώστε την ημερομηνία Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Ακάνθους.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
9: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
8: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
9: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: ενυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιριμπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
15: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
16: DJ Traveler live on tour.
17: Shakira, we are ready.
15: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
18: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
15: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
18: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
15: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
19: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
20: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Φωτιά ξέσπασε σε τρεις επαγγελματικούς χώρους με παλιά ανταλλακτικά αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Τοξικό νέφος απλώνεται στην περιοχή, μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι. 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα στο σημείο. Ρήψεις κάνει και ένα ελικόπτερο. Για πολύ δύσκολη πυρκαγιά κάνει λόγο η πυροσβεστική. Νέα χτυπήματα από τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Η προσωρινή συμφωνία έχει τελειώσει, δήλωσε ο Τραμπ. Στις 12 το μεσημέρι σήμερα στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάσγιας Νέστορα. Πέχασε τη ζωή της από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Παρόντες θα είναι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης. Σοκ από την είδηση της αυτοκτονίας εκπαιδευτή πτήσεων στην Αργεντινή που άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφου εν ώρα πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας μόνη την 22χρονη μαθήτριά του. Ευτυχώς κατάφερε να προσγειωθεί. Το πρώτο τους νέο άλμπουμ μετά από 9 ολόκληρα χρόνια ετοιμάζουν οι U2. Το περίφημο συγκρότημα κυκλοφόρησε νέο σίγγλ με τίτλο Streets of Dreams. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
19: Αθήνα, ο καιρός.
20: Συννεφιά με πιθανότητα τοπικής μπόρας στα βόρεια και θερμοκρασίας 33 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
19: DJ! Η ώρα είναι 9.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
22: This is Sam Smith.
23: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
24: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
25: Hey, I'm Tiesto.
26: It's your boy, David Guetta.
27: It's Ava Max on 95.2

0: για να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται σε λίγα λεπτά. Αν θέλετε, στείλτε μήνυμα στο Viber στο
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε μόνο το μικρό σας όνομα και την περιοχή. Μόνο το μικρό όνομα, τίποτα άλλο. Εφόσον κληρωθείτε, θα σας κερδίσουμε, θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς για να κερδίσετε. Okay. Good. Να υπενθυμίσω ότι με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατεβάζεις δωρεάν το TBI Bank App. Περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops. Okay? Για μεγαλύτερες αγωγές, για μεγαλύτερες αγορές έως και 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και 60 δόσεις. Κάτι έπαθα. Και ένα καφέ πια προηγουμένως.
1: Τι
0: είχατε ρίξει μέσα, ρε. Αν έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Αττική Οδός, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένουν μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 με 15 λεπτά από κόμβο μεταμόρφωσης κόμβο Κηφισίας. Το ίδιο και στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, 10 με 15 λεπτά από ύψος κόμβου Πλακετίας έως Κηφισίας και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λάμια.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι κλειστή οδός Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο από το ύψος της Αγίου Γεωργίου λόγω φωτιά στο σημείο. Κίνηση έχει κάθοδος της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια έως την Ιερά Οδό και από του Ρέντι έως τη συμβολή της με την παραλιακή λόγω τροχαίου. Επίσης η Σχιστού έχει 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα. Κίνηση έχει και η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και τέλος η Κηφισία ανά τμήματα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάλλον χαζητάκι δεν έχουμε σήμερα. Ούτε αύριο. Καλά.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
5: Μιχάλη, να ξέρεις είσαι κουρφή. Σ' αγαπάμε πολύ εδώ στην καρδίτσα, ρε. Φιλιά, ρε. Φιλιά σε όλια.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Κι τι κάνεις?
3: Καλημέρα. Δεν το πιστεύω. Όχι, δεν το πιστεύω. Καλημέρα, αγαπημένα μου.
0: Ηρέμησε.
3: Έλα τώρα.
0: Δημητρούλα, καλημέρα. Τι κάνεις?
6: Καλά, ποιος είναι?
0: Καλά, έχεις γενέθλια σήμερα.
6: Έλα τώρα.
0: Άμα σου λέω, 95,2 άθεση της Μιχάλη Τσαουσόπλος από το
3: ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα σας, πού είναι η Μέρο?
7: Εδώ είναι, μαζί μου.
0: Μ' ακούει, την ακούω, τι είναι?
7: Σας ακούει, κύριε Τσαουσόπουλε.
0: Μέρο, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
3: Ευχαριστώ.
7: Σας αγαπάμε.
0: Να είστε καλά, εύχομαι χρόνια πολλά στην Μέρο. Καλημέρα.
8: Τι ωραία.
7: Καλημέρα σας.
0: Μισό το, εντάξει, δεν ήμουν τώρα.
8: Πολύ ήσουν πάρα πολύ γλυκός, οικογενειακός. Συγκινήθηκα.
0: Ναι.

0: Ωραία, 9 και 11. Δεν ξέρω, κάτι θες να μου πεις.
1: Όχι,
0: αλλά θα σε διακόψω εγώ, γιατί έχει έρθει τώρα κάτι το οποίο σημαντικό. Λέει τα τρία μέρη που εξιτάρουν τις γυναίκες για ερωτική επαφή. Λοιπόν, το πρώτο είναι η παραλία. Εντάξει, καταλαβαίνω. Λογικό είναι, σύμφωνα με έρευνες και όσον αφορά το σεξ, κλπ. Οι παραλίες τείνουν να έχουν περισσότερο κόσμο. Τα ζευγαράκια δεν διστάζουν να απομονωθούν σε κάποια ερημική αμμουδιά και να κάνουν ό,τι κάνουν. Ωραία, δεχτώ, τσεκ. Στο ασανσέρ, μα πάτε καλά.
2: Στο ασανσέρ.
0: Τι θα προλάβεις.
1: Έλατε.
2: Εντάξει, το πάνω κάτω.
0: Δεν γίνεται. Τι πάνω κάτω, εδώ κάτι μπαίνω βιενικό. Ρε παιδί μου, θα κάνεις μια υπομονή κανένα δύο χρόνια. Να φτιαχτεί ο ουρανός ξύστης κάτω στο ελληνικό. Και να μπαίνεις μέσα και να πας στον 60ο όροφο.
1: Ναι, έχεις χρόνο.
0: Εκεί έχεις χρόνο. Καλά. Δεν έχω χρόνο να σου κάνω κάτι εγώ. Ό,τι είναι θα μου κάνεις εσύ.
2: Βέβαια αυτοί φτάνουν γρήγορα, Μιχάλη μου. Σε ένα λεπτό φτάνει πάνω.
0: Δεν το ξέρουμε. Δεν το έχεις δοκιμάσει. Όχι, δεν έχεις μπει μέσα. Ας παρακεί.
2: Τόσο είναι γρήγοροι.
0: Ή το άλλο. Στον καράζ, μωρέ.
1: Στον καράζ.
0: Οι γυναίκες βλέπουν τον καράζ, λέει, σαν ησυχαστήριο και συνάμα, αντρικό περιβάλλον.
1: Ναι,
0: τίποτα, σας αρέσει η μπάρα που ανεβοκατεβαίνει.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, Μιχάλη,
0: κάτι θα μου έλεγες προηγουμένως, ναι.
1: Ναι, έχω να σου πω κι εγώ κάτι έτσι ανάλογο με το δικό σου. Το ιδανικό μέρος να κάνεις σεξ αυτό το καλοκαίρι ανάλογα με το ζώδιό σου.
0: Ναι,
1: έχει ενδιαφέρον.
0: Για λέγει για τα ζώδια.
1: Ο κρυός.
0: Κου.
1: Στη σκηνή. Εντάξει.
0: Άλλο. Να πάει μόνος του.
1: Ναι, να πάει μόνος. Ταύρος. Στα ποδητήρια, λέει, της παραλίας.
0: Άλλο.
1: Δίδυμος. Στον καζόν.
0: Εντάξει.
1: Okay. Τι σ' αρέσει.
0: Εμένα όχι.
1: Καρκίνος. Στην ταράτσα. Εντάξει.
2: Okay.
1: Εντάξει. Λέων. Σε μπαλκόνι ξενοδοχείου.
2: Απαπα,
1: ναι. Λοιπόν, Παρθένος. Σε κοινωνική εκδήλωση.
0: Δεν γίνεται με κόσμο όπως θα να γίνει αυτό.
1: Θα πάει να απομονωθεί. Αυτό εννοεί.
2: Τουαλέτα.
1: Ναι. Ζυγός. Λέει στο αμάξι. Στο αμάξι.
0: Εύκολα.
1: Σκορπιός. Στο ντους. Τοξότης. Στην παραλία.
2: Ναι.
1: Εγώ καιρό. Σε σκάφος. Μιχάλη μου, σου πάει γάντι. Υδροχώος σε θερινό σινεμά. Και τέλος οι ηχθείες σε συναυλία.
3: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
6: Είστε η καλύτερη ομάδα του ραδιοφώνου.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2.

0: Λόκο, άμα του πεις ανάποδα είναι κακό.
1: Κολοκολο.
0: Εντάξει. 9 και 18 ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα και όπου κάτσει. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε τη Δέσποινα. Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
0: Πολύ ωραία. Πού βρίσκεσαι?
2: Καθοδόν για τη δουλειά μου.
0: Μάλιστα. Πώς μπορείς να πλησιάσεις περισσότερο το μικρόφωνο στο στοματάκι σου του τηλεφώνου?
2: Να το αποσύρεις.
0: Εκεί.
2: Κινητό.
0: Για δοκίμασέ το.
2: Μισό λεπτό.
0: Κάθεσε πάνω στο.
2: Τώρα.
0: Τέλεια.
1: Α, πολύ καλά.
0: Μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Πού είναι ο Κυριάκος?
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Τι κάνεις, Κυριάκο?
3: Καλά, μια χαρά. Ωραία.
0: Πώς αισθάνεσαι με το όνομα που έχεις?
3: Τα τελευταία χρόνια όχι πολύ καλά.
0: Κυριάκο, ναι. Από εδώ η Δέσποινα. Δέσποινα, ο Κυριάκος.
3: Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστούμε.
0: Πάμε. Δέσποινα, σε ποια συνοικία της Αθήνας βρίσκεται ο πεζόδρομος της Φωκίωνος Νέγρη?
2: Κιτσέλη.
0: Σωστό.
1: Πολύ καλή.
0: Κυριάκο, πώς λέγεται ο ταξιδιωτικός σάκος στα γαλλικά?
3: Backpack.
0: Στα γαλλικά λέω.
3: Σακουαγιάς.
0: Α, μπράβο. Δεν προσέχεις. Γι' αυτό σε λένε Κυριάκο. Πάμε πιο κάτω. Δέσποινα, ποιος είπε τη φράση «νύπτωτας χείρας μου»? Ηρώδης, Ιούλιος Κέσσαρας, Πόντιος Πιλάτος.
2: Πόντιος Πιλάτος.
0: Ναι. Εντάξει. Κυριάκο, ποια ελληνική σειρά στην τηλεόραση είχε τα περισσότερα επεισόδια? Κωνσταντίνου και Ελένης, Το καφέ της χαράς, Λάμψη.
3: Λάμψη.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ καλός.
0: Δέσποινα, ποια περιοχή της Βάρης φημίζεται για τις ταβέρνες με κοψίδια?
2: Το Φλάκι.
1: Παιδιά το ξέρει.
0: Το πάντα ξέρει. Κυριάκο, ποιο μήνα γιορτάζουν ο Νίκος και η Βαρβάρα?
3: Απρίλιο.
0: Όχι ρε, Δεκέμβριο.
3: Όχι.
0: Δέσποινα, πώς λένε το πλάγιο out οι φίλαθλοι στο ποδόσφαιρο? Offside, around, center.
2: Around.
0: Ναι. Δεν μου λες, Κυριάκο, τι αθροίζουμε για να βρούμε την περίμετρο ενός τριγώνου? Πλευρές, γωνίες, σημεία.
3: Πλευρές.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ καλός.
0: Δεν μου λες, Δέσποινα, σε ποιον υπαγορεύτηκαν από το Θεό οι 10 εντολές?
2: Στο Μωυσή.
0: Στο Μωυσή, σωστά.
1: Παιδιά ξέρει.
4: Ναι, έχει διαβάσει.
0: Κυριάκο, τι κόβουμε για να δούμε μια παράσταση?
3: Εισιτήριο.
0: Σωστά.
1: Το κορίτσι, παιδιά, με 5 απαντήσεις.
0: 5 στα 5 η Δέσποινα. 100 ευρώ μετρητά.

0: Οι Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ούτε εσείς να ξεχάσετε ότι DJ Traveler live on tour. Θα δεις τη Σακύρα στη Μαδρίτη, δες από κοντά τη συνευλία, τη Superstar. Από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία, θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στην τσέπη σου για τα έξοδά σου στη Μαδρίτη. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί, από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Φεύγεις Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέψεις Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Σακύρα, ονεμόνυμο, ηλικία και περιοχή. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: 96. Radio DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτε σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
8: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Ράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη. Χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K.

0: κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: My name's Lindsay, I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that, but he's super cool, and like I want to take him back to the US with me, to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
4: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.
5: Down sunset, in every place.

0: πολύ ωραία. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός, η θετική σας διάθεση θα σας βοηθήσει να κάνετε μια καλή γνωριμία σήμερα. 9. Ταύρος, προετοιμαστείτε για μια σημαντική και δύσκολη μάχη σχετικά με μια οικονομική ή ερωτική σας διεκδίκηση. 7. Δίδυμοι, το άγχος για το μέλλον σας και την καριέρα σας μπορεί να σκιάσουν τη διάθεσή σας. 7. Καρκίνος, η ανάγκη σας να ερωτευτείτε μπορεί να σας οδηγήσει σε κάποιες ψευδαισθήσεις. 8. Λέων, τα επαγγελματικά σας θα σας απορροφήσουν και θα αποκαλυφθούν μυστικά. 8. Παρθένος, αποφύγετε τις άσκοπες συζητήσεις κυρίως με άτομα που βλέπετε ότι δεν βγάζετε νόημα. 7. Ζυγός, κάτι μπορεί να ανακαλύψετε σήμερα ή ένα νέο μπορεί να σας οδηγήσει σε σημαντικές αποκαλύψεις. 8. Σκορπιός, αναπάντεχα καλές εξελίξεις μπορεί να έχετε στα επαγγελματικά σας. 10. Τοξότης, κινήσεις που θα κάνετε αυτή την εποχή θα έχουν διάρκεια. 9. Εγώκερος, κάποια άτομα αρχίζουν να δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το άτομό σας. Εντοπίστε τα. 10. Υδροχόος, μια σημαντική οικονομική συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί σήμερα. 9. Και τέλος, οι ιχθύες, εξελίξεις στα επαγγελματικά σας βοηθούν να ανεβάσετε την ψυχολογία σας. 9.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία, Μιχάλη μου, εμείς αύριο στις 7 κατάπιε το νεράκι σου. Και να είσαι εδώ, σε παρακαλώ.
2: Μαρτυράς, θες να αρχίσω να μαρτυράω κι εγώ για σένα.
1: Για πες, τι έχεις να πεις.
3: Ο Μάτσας.
2: Αύριο, τι είπες.
3: Ο Μάτσας, λέω του ραδιόφωνο.
2: Ποιος είναι ο Μάτσας.
1: Ο Ανέστης.
3: Που έδινε κόσμο.
1: Ο
2: Αρτέμις Μάτσας,
1: συγγνώμη.
2: Ναι, πήγε το μυαλό μου στη δισκογραφική, στη φίλη μου. Τέλος για σήμερα, να φύγει το βίντεο παρακαλώ. Καλημέρα Κορίνα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, μια χαρά.
2: Έχεις γενέθλια λέει, ε.

0: 95,2 άνθη στη Τζέιμα, Μιχάλη Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο, Κορίνα. Και έχει έρθει ένα μήνυμα από τη φίλη σου την Άννα και λέει το μήνυμα. Σε παρακαλώ, Μιχάλη, τηλεφώνησε μου στη φίλη την Κορίνα. Γίνεται 15 ετών.
1: 15, ξέρουμε, τι λέμε.
0: Το ανάποδα. Okay. Και θέλω, Μιχάλη, μου λέει να την πάρει τηλέφωνο, να τη πει χρόνια πολλά για να πάθει ένα μικρό ωραίο σοκ. Η Άννα λέει είναι Παναθηναϊκός, λέει. Οπότε εσύ ξέρει τι πρέπει να βάλει. Βεβαίω ξέρω. Κορίνα σηκώρθια. Για πάμε. Συγγνώμη, Κορίνα. Τι λες?
1: Ο άντρας μου λέω θα χαίρεται τώρα.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Γενικά ο άντρας σου χαίρεται, αυτό είναι Ολυμπιακός. Εσύ έχεις τα προβλήματα. Οκ. Okay. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις από εμάς και βεβαίως και από την Άννα, οκ. Okay?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ναι.
0: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Νονά. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλημέρα.
0: 95,2 άνθρωποι στην Τζέιμα. Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Με πήρε τηλέφωνο, μάλλον έστειλε ένα μήνυμα ο Ιάκωβος και μου λέει: σε παρακαλώ, να τηλεφωνήσει την Ονά μου, να τη πείτε ότι την αγαπάω πολύ και καλή δουλίτσα.
2: Αχ, το παιδί μου, το παιδί μου. Αχ,
0: ναι. Τι δουλίτσα είναι?
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Πάρα πολύ. Θέλει να ευχαριστήσει.
0: Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Καλημέρα, Στεφανία.
3: Δεν θέλει πολλά πολλά.
0: Τώρα δεν ξέρω ποιος βάζει λάδι στον άλλο να.
4: Δεν πειράζει.
0: Καλημέρα, Νικόλ.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Λα.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα?
5: Ναι, ναι.
0: 95,2 άνθρωποι στην Τζέιμα. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Sorry που σου τηλεφωνώ τη ώρα, αλλά δεν φταίω εγώ, ο Βασίλης. Μου λέει θέλω να πάρετε την όμορφη Νικόλ και να της πείτε χρόνια πολλά από τον Βασίλη και ότι την αγαπώ πολύ. Αν και έχω λέει 7 μέρες να της μιλήσω, ξέρει εκείνη γιατί. Γιατί? Έχετε τσακωθεί?
5: Λιγάκι.
0: Της εύχομαι υγεία, ευτυχία, αγάπη από το αμόρε της. Μην του μιλάς, κράτησε τον άλλες 7 μέρες. Θα φρικάρεις, το λέω εγώ. Εντάξει, Νικόλ, εκτός αν δεν του περάσει ένα μήνυμα, να του πεις εντάξει, Βασίλη, έλα να τα πούμε. Δεν ξέρω.
5: Θα δούμε, θα δούμε.
3: Θα δούμε, θα δούμε. Κάτι, δεν θέλει.
0: Να τον πας, να κάνει και κανένα μπάνιο. Να πάει να κάνει κανένα μπάνιο και στη θάλασσα. Στη θάλασσα ξέρεις ηρεμή τους ανθρώπους. Ειδικά αν τους κρατάς και το κεφάλι μέσα, τους ηρεμεί εντελώς. Στο λέω σαν ιδέα.
3: Μη χειρότερα,
5: καλή ιδέα.
0: Έτσι, το ξέρω. Χρόνια πολλά. Μάνα, σκούντιξε τον. Γενέθλια. Ξέρεις, η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια. Αυτή η ερώτηση είναι εντελώς ηλίθια. Ο Νίκος δεν απαντάει, κυρία Όλγα.
4: Τι σας ξενερώνει, ναι, στην παραλία, ναι, όταν πάτε μαζί με την κοπέλα σας?
0: Τι μας ξενερώνει?
4: Ναι, τώρα θα σας τα πω όλα. Κακός, κακός. Όταν βγάζουμε λέει από την τσάντα το κοντάρι για τη selfie που παίρνουμε τις πόζες.
0: Αυτό δεν μ' αρέσει.
4: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, καταρχήν είναι παλιακό το, ναι, το κοντάρι.
4: Ναι, αλλά αυτό, ναι, με βγάζει εσύ, κάτι πρέπει να κάνω εγώ.
0: Σωστό.
4: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Καλά, κάτω, πάρε το κοντάρι.
4: Κοντάρια τα μακριά, πλέον κάτι άλλο.
0: Ναι, τα μικρά μου, ξέρω.
4: Λοιπόν, τα επιφωνήματα που κάνουμε τύπου wow, έλα, βούτα, ου, είναι τέλεια.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό, θέλω ησυχία.
3: Δεν θέλει, θέλει ησυχία.
0: Δεν θέλω να είναι...
3: Πήγαινε αλλού.
0: Pay attention στο Καραγκιόζη, όχι.
4: Αλλά εγώ έχω ενθουσιαστεί με τη θάλασσα που έχεις καιρό να με πας. Λοιπόν, συνεχίζω. Οι σκηνές ζήλιας, λέει, που σας κάνουμε όταν κοιτάτε άλλα από ποδάκια.
0: Εντάξει, αφού μια παραλία γεμάτη από ποδάκια.
4: Δεν θέλουμε.
0: Τι θες δηλαδή με το λαγοκέφαλο, δηλαδή να γεμίσει? Βασικά αν είχαμε Πασόκ τώρα και σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, θα έβγαινες αμέσως στη σύνταξη.
4: Είμαστε.
0: Τι ωραία, 8.24. Πώς είστε σήμερα, έχεις νεύρα? Αν έχετε νεύρα εσείς οι γυναίκες,
4: ναι,
0: να ξέρεις ότι υπάρχουν 2-3 δουλειές του σπιτιού που αξίζει να κάνετε για να σου φύγουν τα νεύρα. Ή βάση περιπτώσει για να εκμεταλλευτείς τα νεύρα σου.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρίψτε τα πατώματα. Ίσως η δουλειά του σπιτιού να προσφέρει τη μεγαλύτερη εκτόνωση. Και δεν εννοούμε το σφουγγάρισμα, ναι, με τη σφουγγαρίστρα, με το χέρι, με το τρίψιμο του πατώματο τα χέρια. Εκεί θα πεις τα κέρατα. Να το τρίβεις.
4: Ναι, ναι.
0: Ένα αυτό. Το άλλο, αυτό είναι καλό. Το τεινάξτε τα χαλιά.
4: Α, τα χαλιά.
0: Ποια είναι η καλύτερη επιλογή από το να κτυπάτε σχεδόν όλη την ημέρα τα χαλιά? Παπαπούπα, με το ψάθινο το.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Το κοπανιστήρι.
0: Το κοπανιστήρι. Αμέ, θα τον φαντάζεσαι μπροστά σου.
4: Ναι.
0: Θα γίνει το χαλί ολοκένουργιο. Καθαρίστε τους αρμούς στο μπάνιο. Αυτό είναι δύσκολο. Στην πραγματικότητα το μεγάλο πλεονέκτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι το γεγονός ότι ο καθαρισμός των αρμών χρειάζεται αρκετή προσπάθεια και χρόνο, και δεδομένου ότι η ένταση μέσα σας είναι αρκετή, ο χρόνος που θα σου πάρει να τον καθαρίσεις το τρίψιμο θα σε βοηθήσει να εκτονωθείς και μάλιστα θα κουραστείς και μετά θα πάει να κοιμηθείς.
4: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
4: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
4: Ναι.
0: Είσαι νευριασμένη αυτόν τον καιρό.
4: Πολύ, Μιχάλη. Πολύ.
0: Θα σου φέρω τα χαλιά μου.
3: Είναι και μεγάλα.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις που αφορούν στο σεξ το καλοκαίρι. Συστήνεται στους πολίτες να προσέχουν ιδιαιτέρως. Πρώτον, να μην μπερδεύουν το αντιλιακό με το λιπαντικό.
4: Ναι,
0: γιατί αν το λιπαντικό το βάλεις σαν αντιλιακό θα καείς.
3: Σωστό.
0: Ή αν το αντιλιακό το βάλεις από την άλλη πλευρά θα σε τσούξει.
4: Θα σε τσούξει, ναι.
0: Θα τα λέω για να μην μπερδευτείτε. Να θυμόσαστε ότι η άμμος βρίσκεται παντού. Μην αρχίσουν οι τριβές που δεν σας αρέσουν. Να αποφεύγετε τις επικίνδυνες ακροβασίες με φουσκωτά, με εξαπλώσεις, με ώρες. Μπαμ, θα πέσεις. Να έχετε μαζί σας πάντα νερό, αντιλιακό και προφυλακτικά.
3: Σωστό.
0: Έχεις πει είναι βράδυ και έχεις πει το τρίτο προς τέταρτο κοκτέιλ. Θα επανεξετάζει τις αποφάσεις το επόμενο πρωί. Δηλαδή ξανασκέψτε το. Επίσης τα μηνύματα μετά τις 2 τα ξημερώματα καλό είναι να ξαναδιαβάζονται το πρωί πριν τα στείλεις. Το καλοκαίρι κρατάει 3 μήνες, οι συνέπειες όμως μπορούν να κρατήσουν πολύ περισσότερο.
3: Σωστό.
0: Επίσης πριν φύγεις να πας για διακοπές οτιδήποτε, θα σε παρακαλούσα να κλείσεις καλά το σπίτι σου εδώ όπου μένεις. Διότι υπάρχουν τα ρε παιδί μου, όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
0: Κάτι θες να μου πεις?
4: Ναι,
0: αλλά θα σε διακόψω εγώ, γιατί έχει έρθει τώρα κάτι το οποίο σημαντικό. Λέει τα 3 μέρη που εξιτάρουν τις γυναίκες για ερωτική επαφή. Λοιπόν, το πρώτο είναι η παραλία. Εντάξει, καταλαβαίνω. Λογικό είναι, σύμφωνα με έρευνες και όσον αφορά το σεξ και τα λοιπά, οι παραλίες τείνουν να έχουν περισσότερο κόσμο. Τα ζευγαράκια δεν διστάζουν να απομονωθούν σε κάποια ερημική αμμουδιά και να κάνουν ό,τι κάνουν. Ωραία, δεχτώ, τσεκ. Στο ασανσέρ. Μα πάτε καλά. Τι θα προλάβεις?
3: Εντάξει, το πάνω κάτω.
0: Δεν γίνεται. Τι πάνω κάτω, κάτι μπαίνω βιενικό. Ρε παιδί μου, θα κάνεις μια υπομονή κανένα 2 χρόνια. Να φτιαχτεί ο ουρανός ξύστης κάτω στο ελληνικό. Και να μπαίνεις μέσα και να πας, θα πας στον 60ο όροφο. Εκεί έχεις χρόνο. Καλά, δεν έχω χρόνο να σου κάνω κάτι εγώ. Ό,τι είναι θα μου κάνεις εσύ.
3: Βέβαια αυτοί φτάνουν γρήγορα, Μιχάλη μου. Σε ένα λεπτό φτάνει πάνω.
0: Δεν το ξέρουμε, δεν το έχεις δοκιμάσει. Όχι, δεν έχεις μπει μέσα. Ας μαρακεί.
3: Τόσο είναι γρήγοροι.
0: Ή το άλλο, στον καράζ, μωρέ.
4: Στον καράζ.
0: Οι γυναίκες βλέπουν τον καράζ, λέει, σαν ησυχαστήριο και συνάμα, αντρικό περιβάλλον. Τίποτα, σας αρέσει η μπάρα που ανεβοκατεβαίνει.
4: Έχω να σου πω κι εγώ κάτι έτσι ανάλογο με το δικό σου. Το ιδανικό μέρος να κάνεις σεξ αυτό το καλοκαίρι ανάλογα με το ζώδιό σου.
0: Ναι,
4: έχει ενδιαφέρον.
0: Για λέγει για τα ζώδια.
4: Ο Ταύρος, στα ποδητήρια λέει της παραλίας. Καρκίνος, στην ταράτσα. Εντάξει. Παρθένος, σε κοινωνική εκδήλωση.
0: Δεν γίνεται με κόσμο πως θα να γίνει αυτό.
4: Θα πάει να απομονωθεί αυτό. Το Ξώτης στην παραλία. Εγώ καιρός σε σκάφος.
3: Πού αλλού, πού αλλού.
4: Μιχάλη μου, σου πάει γάντι. Υδροχός σε θερινό σινεμά. Και τέλος η ηχθής σε συναυλία.
0: Ξυπνήσατε? Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
6: Βασίλη.
0: Βασίλη. Πού είσαι, Βασίλη, τέτοια ώρα?
6: Στο δρόμο για δουλειά.
0: Στο δρόμο για δουλειά.
6: Ναι.
0: Καλά, βγήκε στον δρόμο να πας να δουλέψεις χωρίς να σου δώσω εγώ το ok.
6: Λοιπόν, ωραία, πείτε μου.
0: Α, μη μου βιάζεσαι, εγώ βιάζομαι, δεν βιάζεσαι εσύ. Τι δουλειά κάνεις?
6: Στο οικονομικό δουλεύω. Δεν μ' αρέσει, αλλά αντέχουμε.
0: Ωραία, πες μου κάτι. Με τι είναι πασπαλισμένο συνήθως ένα κουλούρι?
6: Με στους άμμους.
3: Πολύ καλός, ξέρει.
0: Από ποιο όνομα βγαίνει το χαϊδευτικό μίτσος?
6: Από το Δημήτρη.
3: Πολύ καλός.
0: Για πάμε εδώ να δούμε. Πώς γράφεται η λέξη μολυντήρι?
6: Πώς γράφεται?
0: Ναι.
6: Μη όμικρον,
0: μολυ,
6: λάμδα, μολυντ, έψιλον, νύχτα.
0: Δεν είπα,
6: όπα.
0: Για ακούμε, δεν είπα μολεντήρι, είπα μολυντήρι. Πάμε από την αρχή, μη όμικρον.
6: Το μολυντήρι παίζει να είναι είδος σαύρας.
0: Ναι, αυτό είναι, δεν παίζει. Λοιπόν, πάμε, από την αρχή.
6: Μη όμικρον, λάμδα υψηλόν, νι τα φύτα ρο γιώτα.
3: Μωρέ, μπράβο! Τι συμβεί ρε παιδιά?
0: Αφού πήγαμε να πλακωθούμε έχεις ξυπνήσει. Καλημέρα, ποιος?
7: Ο Γιάννης.
0: Μάλιστα, Γιάννη. Είναι ένα πευκόφυτο τουριστικό νησί της Ελλάδας. Θεωρείται ένας από τους τελευταίους ρομαντικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Στο νησί υπάρχει η παραλία της Χαλικιάδας που συχνάζουν ξεβράκωτοι γυμνιστές. Το 2002 είχε αναζητήσει καταφύγιο εκεί ο τρομοκράτης 17 Νοέμβρη ο Κουφοντίνας. Το όνομα του νησιού θυμίζει εξάρτημα ψαρά.
3: Εντάξει.
7: Α, μάλιστα. Ποιο? Το βρήκαμε. Παγκίστρι.
0: Σωστά. Δεν το βρήκες από αυτό. Το βρήκες γιατί έκανες παρέα στον Κουφοντίνα. Κάστα αυτό. Δέσποινα, σε ποια συνοικία της Αθήνας βρίσκεται ο πεζόδρομος της Φωκίωνος Νέγρη?
8: Κιτσέλη.
0: Σωστό.
3: Πολύ καλή.
0: Κυριάκο, πώς λέγεται ο ταξιδιωτικός σάκος στα γαλλικά?
7: Backpack.
0: Στα γαλλικά λέω.
7: Σακουαγιάς.
0: Α, μπράβο. Δεν προσέγγεις. Γι' αυτό σε λένε Κυριάκο. Πάμε πιο κάτω. Δέσποινα, ποιος είπε τη φράση «νύπτωτας χείρας μου»? Η Ρόδης, Ιούλιος Κέσαρας, Πόντιος Πιλάτος.
8: Πόντιος Πιλάτος.
0: Ναι. Εντάξει. Κυριάκο, ποιο μήνα γιορτάζουν ο Νίκος και η Βαρβάρα?
7: Απρίλιο.
0: Όχι ρε, Δεκέμβριο.
3: Α, το κορίτσι παιδιά με 5 απαντήσεις.
0: 5 στα 5 η Δέσποινα. 100 ευρώ μετρητά.
9: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους. Θα πας στην Τίνο με ένα κρετίνο? Θα πας στην Πάρο με το κουμπάρο? Όπου και να πας, το νούμερο ένα Breakfast FM με το Μιχάλη θα είναι μαζί σου αύριο και πάλι εδώ στις 7.
10: That was wonderful.
11: Bravo.
10: I loved that.
11: Oh, it was great.
10: Well, it was pretty good.
11: Well, it wasn't bad.
10: Well, there were parts of it that weren't very good.
11: It could have been a lot better.
10: I didn't really like it.
11: It was pretty terrible.
10: It was bad.
11: It was awful.
10: I was terrible.
11: Get him away.
10: Hey, boo!
11: Boo!
12: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
15: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
16: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
17: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, τα

0: Τα 30 καλύτερα. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά. 95,2 Athens DJ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτόνα σε...
0: 89,6 Radio DJ.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία των Παξιωνίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
9: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
10: DJ Traveler live on tour.
11: Shakira, we are ready.
9: Let's go.
12: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
13: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
12: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
13: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
12: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
11: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
14: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Δύο τραυματίες, ο ένας διασωληνωμένος από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Τοξικό νέφος απλώνεται στην περιοχή. Έχει ηχήσει ήδη το 112. 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα στο σημείο. Ρήψεις κάνει ένα ελικόπτερο. Για πολύ δύσκολη πυρκαγιά κάνει λόγο η πυροσβεστική. Στην Κοζάνη θα βρεθούν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα στις 12 το μεσημέρι. Στις 11 το ραντεβού του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της αγοράς και το σούπερ μάρκετ. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Economist. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου θα έχουμε μουσικοχορευτικό σόου στο ημίχρονο του τελικού του Μοντιάλ στις 19 Ιουλίου. Στο stage θα ανεβούν η Madonna, BTS, Justin Bieber και Shakira. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
11: Αθήνα, ο καιρός.
14: Συννεφιά με πιθανότητα τοπικής μπόρας στα βόρεια και θερμοκρασία 33 βαθμούς.
11: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
14: Ξεκινά σήμερα η προημιτελική φάση των 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την αυλαία θα ανοίξει στις 11 το βράδυ η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, που θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο. Ο νικητής θα περιμένει τον αντίπαλό του, που θα προκύψει από το μάτς Ισπανία-Βέλγιο αύριο στις 10 το βράδυ. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
11: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: DJ! Η ώρα είναι 10.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Της Αθήνας. Εδώ είμαι και εγώ, εδώ είμαστε και σήμερα μαζί στον μεγάλο της Αθήνας 95,2 Athens DJ Star, ραδιοφωνά σας και η Ναγία Αποστόλου, εδώ μέχρι τις 12 όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου, χρόνια πολλά στον Παγκράτιο που γιορτάζει και στον Tom Hanks που γίνεται 70. Συννεφούλα εκεί έξω κυρίως, μπορεί να βρέξει κιόλας, λέει, εγώ το θέλω παιδιά λιγάκι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Μην ξεγελαστείτε όμως να πάρετε γυαλιά ηλίου, γιατί εγώ δεν πήρα χθες και κάποια στιγμή πέτυχα ντάλα ήλιο, τυφλώθηκα που οδηγούσα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Πυγμένη Αττική οδό στη Δουκή της Πλακεντίας και από γέφυρα μεταμόρφωση μέχρι το Μολ. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας, σε Ζυρίνιο και Δαχτυλίδη. Α, και στο ψυχικό στην κάθοδο βλέπω εδώ. Και από Χαλάνδρη έως Μαρούση στην άνοδο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Και στον Κηφισό θα συναντήσετε προβλήματα και καθυστερήσεις. Το τμήμα από Λέντρομαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια είναι στα κόκκινα. Τέλος, έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αθηνών από Δαφνή έως Καραμαγκά. Εμείς εδώ μέχρι τις 12 έχουμε προσκλήσεις για θέατρο. Την ευκαιρία σας να μπείτε στην κλήρωση για να δείτε τη Σακίρα live στη Μαδρίτη. Και φυσικά γεύμα για δύο στο παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο σε λίγο.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: Feel by the wayside like everyone else.

Second Boys είναι το Let Me Be, είστε στον 95,2 Athens DJ, εδώ μέχρι τις 12 και είναι για Αποστόλου και ψάχνεις για νέο χόμπι. Πώς σου φαίνεται να γίνεις lifesaver και να σώζεις ζωές και λίγο super hero, εγώ θα πω. Σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μία από τον ΕΤΑ, μπορεί να γίνεις εθελοντής δότη μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Πώς θα το κάνεις αυτό? Πολύ εύκολα, το Σάββατο 11 Ιουλίου το All Win Care σε περιμένει στο Δημαρχείο Σαλαμίνας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι για αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Bestallwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα. Imagine Dragons τώρα.

0: 92 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
10: Πού πας?
11: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: είναι σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτό σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 95,2 Athens DJ 89,6 Radio DJ.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι...

0: Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530-42118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Αρχίζει!
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
9: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
10: Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
11: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
10: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
11: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
10: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
11: Στο Ίαση σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26513-1927. Ίαση σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

I really like the way you move. Είναι ο Adam Port εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Και φυσικά κερδίζετε και διπλές προσκλήσεις για τις καλύτερες καλοκαιρινές θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός και έχει μεγαλώσει μέρα να βλέπουμε θέατρο. Λοιπόν, σας στέλνω απόψε, Πέμπτη στις 9 το βράδυ, να δείτε την παράσταση Ένα Μωρό για Τρεις στο Θέατρο Αθηνά, το καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά, που άνοιξε τις πόρτες του και σας προσκαλεί σε αυτό το ξέφρον ταξίδι γέλιου και συγκίνησης. Φοβερή κωμωδία σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμητας Μαρσέλου, με Διονύση Ατζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη και την Ελένη Καρακάση. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Διπλές προσκλήσεις για απόψε, τώρα στο Viber, δικές σας, με ένα μήνυμα στο 6931 952-952, γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Hey, it's Teddy Swims.
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήρι.
0: 89,6 Radio DJ.
12: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
13: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και στρέι τα αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Παντέν σαμπουάν 400 ml μόνο 3,28. Και Always σερβιέτες 2-1 δώρο. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
14: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Tullis Motors ΑΕ.
18: 40 χρόνια δίπλα σας. Μαζί προχωράμε.
17: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
18: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
17: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
19: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά
3: ποδήλατα, θα βρεθεί σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
16: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
19: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
20: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
21: Το τάγκο?
20: Θα σας ειδοποιήσουμε.
21: Περίμενε, περίμενε.
22: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
20: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. 6 τραυματίες, οι 2 διασωληνωμένοι από τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Συνάντηση αυτή την ώρα του Υπουργού Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς και των σούπερ μάρκετ. Τέριγα κλινική στο Σισμανόγλιο καταστράφηκε από φωτιά, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις μπήκε σε στρώμα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το πρώτο τους νέο άλμπουμ μετά από 9 χρόνια ετοιμάζουν οι U2. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε νέο σίγγλ με τίτλο Streets of Dreams. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Πιθανότητα τοπικής μπόρας στα βόρεια και θερμοκρασίας 33 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Ξεκινά σήμερα η προημιτελική φάση των 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την αυλαία θα ανοίξει στις 11 το βράδυ η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, που θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο. Ο νικητής θα περιμένει τον αντίπαλό του, που θα προκύψει από το μάτς Ισπανία-Βέλγιο αύριο στις 10 το βράδυ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
9: Εδώ είμαστε και πάλι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα. Μια χαρά λιακάδα εκεί έξω. Καλοκαίρι στην Αθήνα. 5η 9 Ιουλίου και μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Σε λίγο θα παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Γεύμα για δύο σας περιμένει. Προς το παρόν πάμε Σακύρα. Πάμε στη Μαδρίτη. Για δύο άτομα, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εισιτήρια για τη συναυλία, business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Όλο αυτό το πακετάκι θα γίνει δικό σας και θα αναχωρήσετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και θα γυρίσετε Κυριακή 20 του μήνα. Αρκεί να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber, μιας και θα ακούσουμε Σακύρα στο ξεκίνημα αυτής της ώρας. Στείλτε μήνυμα λοιπόν 6931-952-952 αριθμός και γράψτε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή τώρα. Κλήρωση Δευτέρα 20 του μήνα, 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας.

0: Image of Gabriella, ήρεμα το λέω, κατσάει. Εδώ στο 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας στις 11.30. Πάμε να παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Ήρθε η ώρα να μαντέψετε σε ποιον ανήκει η φωνή που θα ακούσουμε. Και αν απαντήσετε σωστά και βγείτε φυσικά στον αέρα μαζί μου, να κερδίσετε γεύμα για δύο σε Στρούγκα Ταβέρνα. Ηλία Ηλιού 28 στο Νέο Κόσμο. Για ακούστε.
1: Αυτό το εντυπωσιακό κτίριο που βλέπουμε με το που βγαίνουμε από το λιμάνι ήταν ο παλιός Ιταλικός ναυτικός στρατώνας. Το λακί σχεδιάστηκε από Ιταλούς αρχιτέκτονες στη δεκαετία του 1930 σε ένα αρχιτεκτονικό στυλ που ονομάστηκε Ιταλικός Ρασιοναλισμός.
0: Τον αγαπώ απλά. 69-31-952-952. Πείτε μου ποιος είναι με ένα μήνυμα στο Viber. Σε λίγο παίζουμε. Βρες το πρόσωπο.

0: Charles με το Won't Forget You, είστε στο 95,2 Athens DJ και παίζουμε με τον Άγγελο σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πού είσαι, Άγγελε?
1: Στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Αλουμινάς.
0: Αλουμινάς.
1: Και ακούμε ρίτε DJ.
0: Πώς πάει τώρα με τη ζέστη?
1: Χαμός, δύσκολα.
0: Δύσκολη η φάση σας, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό κουράγιο λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Αυτό το εντυπωσιακό κτίριο που βλέπουμε με το που βγαίνουμε από το λιμάνι ήταν ο παλιός ιταλικός ναυτικός στρατώνας. Το λακί σχεδιάστηκε από Ιταλούς αρχιτέκτονες στη δεκαετία του 1930 σε ένα αρχιτεκτονικό στυλ που ονομάστηκε Ιταλικός Ρασιοναλισμός.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Ευθύνης Μπέτας, από το Happy Travel.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και εσύ για να είσαι happy θα σε στείλω στη Στρούγκα Ταβέρνα γεύμα για δύο δικό σου να το απολαύσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια, bye bye.
1: Γεια σας.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άνδρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πίδημα της γριάς.
2: Ναι, ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Με τις υγείες σου.
5: Πες έναν αριθμό.
4: 21.
5: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
4: Τα Λερόι Μερλίν.
5: Μα δεν αρχίζουν από φι.
4: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
5: Φύγαμε!
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
6: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτώσεις.
7: 89,6 Radio DJ.
8: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές

0: Χρυσές τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31. Και μάμος,
1: κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση εισιτήριων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
3: Το Stage Ioannina Open Air υποδέχεται τη 4η

0: 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το ροκ το ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, βιβλιοπωλείο αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
6: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
5: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
6: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
7: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
5: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
7: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
5: Δικαιολογία για να μην πας.
8: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
9: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
8: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
9: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
8: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
9: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
8: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
9: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
8: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
9: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
10: 95,2 Athens DJ.
11: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Radio και Gangsta's Paradise, All Time Classic. Χαζεύω λίγο τις νέες ταινίες που βγαίνουν σκηματογράφους όπως σήμερα. Έχει Βαϊάννα για σας που έχει τα πιτσιρίκια. Έχει και το δείπνο του Φράνκο, λέει, το οποίο είναι κωμωδία. Μια κωμωδία νομίζω ότι είναι πάντα καλή ένα καλοκαιρινό βράδυ. Φιλιά πάρα πολλά από μένα. Thank you που ήσασταν εδώ. Έρχεται ο Νίκο Ζώη στις 12 ακριβώς. Τώρα κάθομαι, turn the lights off.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος, βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής?
2: Ρε Μιχάλη, τον άλλο μετά σου βάζει τη δαχτυλίδα και εμένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιάς. Βασιλιάς θα πω.
1: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό. Σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
3: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
4: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη.
1: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona.
0: 89,6 Radio DJ.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
12: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
13: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
14: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
15: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
14: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
16: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα.
3: Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
16: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
17: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
18: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
19: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
18: Το Ίασι Σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
19: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
18: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
19: Στο Ίασι Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασι Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
1: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
0: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
2: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
6: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Αν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η εκκεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: How you like that? 89,6 Radio DJ. Radio DJ.

0: ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
1: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Υπήρου.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. Delta360.gr.

0: μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το σώμα σου ζητά ελαφριά δροσιστικά τρόφιμα γεμάτα χρώμα και ενέργεια. Με τον ήλιο και τη θάλασσα να σε γεμίζουν ζωντάνια, βάλε στο πιάτο σου εποχικά superfoods που όχι μόνο ευδοκιμούν τώρα, αλλά είναι και πολύ θρεπτικά. Στις καλοκαιρινές υπερτροφές ανήκει το καρπούζι. Το δροσιστικό superfood γεμάτο βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και νερό. Τα βατόμουρα και τα μύρτιλα βοηθούν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την πρόληψη φλεγμονών. Ενώ τα σίκα θεωρούνται η ελληνική υπερτροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, κάλιο και αντιοξειδωτικά. Επίσης, το αγκούρι με πάνω από 90% περιεκτικότητα σε νερό είναι ό,τι πρέπει για αποτοξίνωση και ενυδάτωση. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο, Φρόντζου, Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
5: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Πέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Γιώργο, πού είσαι?
5: Έρχομαι!
4: Μα γιατί αργείς?
5: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
4: Ποια απ' όλα?
5: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
4: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
2: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
6: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
2: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
6: ξεκινά από εδώ.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Αρχίζει.
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. Delta360.gr.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26 510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. This is Radio
8: DJ. Hey, it's Sabrina Carpenter.
9: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες,

0: ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, βρεκοχώρη.
4: Πιάνω,
5: πιάλο,
4: βάζω,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια
4: και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα βισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξία.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
8: Το Stage Ιωάννινα Open Air υποδέχεται τη Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το Ροκ το Ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
9: Αρχίζει!
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 9 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Benson Boone, Raven Lené και την συνεργασία του James με μια καλλιτέχνηδα τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης θα πάμε 17 χρόνια πίσω στο 2009 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένριο, Clean Bandit και Big Pig στο I Don't Wanna Hurt You.

Αυτό ήταν το νέο σίγκλ των Clean Bandit και πάω τώρα στην επιστροφή του Benson Boone με το The Time of My Life. Με δυναμικές ροκ επιρροές και ένα εφάνταστο μουσικό βίντεο, το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση της απώλειας και της νοσταλγίας. Το κλιπ ακολουθεί μια πρωτότυπη θεατρική προσέγγιση. Ο Benson πρωταγωνιστεί δίπλα στη δημοφιλή influencer Alex Earle, με τους δύο να υποδίονται ένα ζευγάρι σε μια μεσαιωνική ιστορία αγάπης που εκτελήσεται πάνω στη σκηνή ενός θεάτρου. Το παραμυθένιο σκηνικό περιλαμβάνει ρομαντικές βαρκάδες κάτω από έναν έναστρο ουρανό, συμπλοκές με μεθυσμένους υπότες σε ταβέρνα, αλλά και μια χιουμοριστική αναμέτρηση με έναν δράκο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό αποτέλεσμα το οποίο αν δεν έχετε δει πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Πέμπτη, έρχεται το νέο σίγκλ του Benson Boone στο New Music Show.

Ήταν η Juggle με το super καλοκαιρινό The Wave και πάμε τώρα στον Cassius Culpepper, ο οποίος είναι ένας ανερχόμενος Αμερικανός καλλιτέχνης της σύγχρονης alternative country σκηνής με βάση το Nashville. Έγινε γνωστός τα τελευταία χρόνια μέσα από ένα ιδιαίτερο μείγμα Southern Soul, Gospel και Αμερικάνα ήχου, χτίζοντας γρήγορα φήμη ως ένας από τους πιο αυθεντικούς νέους storytellers της γενιάς του. Ξεκίνησε να γίνεται γνωστός μέσα από viral performances και social media πριν υπογράψει δισκογραφικά. Το Let Me Show You Love έρχεται μέσα από την πρόσφατη κυκλοφορία του EP Act 1 Summer Nights, ένα project που δείχνει μια πιο ανάλαφρη και καλοκαιρινή πλευρά του καλλιτέχνη σε σχέση με τον πιο σκοτεινό ήχο των πρώτων του κυκλοφοριών. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: αξία των παξιωαμήνων.
1: Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
0: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν.
1: Ή μήπως
0: it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
6: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
7: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
8: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
9: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
10: www.idj.gr.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.

Το είδος ισχυμία σε μια σχέση που δεν εξαφανίζεται ποτέ. Το νέο της τραγούδι έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του νέου άλμπουμ Blue Island και της επερχόμενης περιοδίας της σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη μέσα στο 2026, δείχνοντας ότι η Ray Villeneuve μπαίνει σε μία από τις πιο δυνατές φάσεις στην καριέρα της. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Metal, νέο σίγγλ αγαπημένο και επιτυχία στην Ιταλία. I Need Nobody στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2009 όταν το When Love Takes Over του David Guetta σε συνεργασία με την Kelly Rowland ήταν το πρώτο σίγγλ από το τέταρτο άλμπουμ του One Love. Το πρώην μέλος των Destiny's Child άκουσε την instrumental έκδοση σε ένα DJ set του David Guetta στην Γαλλία και ξετρελάθηκε. Μάλιστα είχε παραδειχτεί ότι δάκρυσε και μόλις τον συνάντησε backstage του είπε ότι μπορεί να γράψει στίχους και να το βγάλουν μαζί. Έτσι λοιπόν και έγινε και όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 76 στην Αμερική, όπου ήταν και η υψηλότερη θέση που είχε φτάσει ο Γάλλος παραγωγός μέχρι τότε. Στην Ευρώπη όμως κυριάρχησε, αφού σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση σε χώρες όπως Ιταλία και Αγγλία. Ήταν το πιο επιτυχημένο τραγούδι εκείνη τη χρονιά στο Billboard Dance Club Songs, ενώ το Billboard το 2013 το ονόμασε ως η κορυφαία dance pop συνεργασία όλων των εποχών. Το When Love Takes Over λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων δύο φορές πλατινένιο σε Νέα Ζηλανδία, Αγγλία, Αυστραλία και Αυστρία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα πριν από ακριβώς 17 χρόνια.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: What's up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τρίτο μέρος του New Music Show. Σήμερα πέμπτη μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες για το καλοκαίρι. Hugel, Email Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και πατέρας των James, ο οποίος είναι πάντα έτοιμος να κυριαρχήσει στα charts. Κυκλοφόρησε το Sue Control, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Rian. Και ποια είναι αυτή? Είναι μια καλλιτέχνηδα τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε από το μηδέν. Ο τίτλος του τραγουδιού αναφέρεται στο θέμα του ελέγχου προσωπικού και ψηφιακού. Σε άλλα νέα, ο ράπερ καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος κατά τη διάρκεια της τελευταίας του περιοδίας, αλλά τελικά αφέθηκε ελεύθερος και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση. Παρ' όλα αυτά, έχει νέο συνήλτο που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Αυτό ήταν το ατμοσφαιρικό Cold από τους Magic Jordan και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Sunset Anthems ακούμε ολόκληρη αυτή την εβδομάδα και όταν ακούσαμε για πρώτη φορά το album Pop Arif του Karuan, μας εξέπληξε η έντονη χρήση φωνητικών σε σύγκριση με την προηγούμενη δουλειά του. Για τον ίδιο δεν ήταν όμως κάτι παράξενο, καθώς τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα σε διάφορες μπάντες από τα εφηβικά του χρόνια. Σε εκείνο το δίσκο υπάρχει και το υπέροχο Chocolate Distance και στα φωνητικά ήταν η Metin Yılmaz Gandal, μια τραγουδίστρια από την Τουρκία που μόνο αυτό το track είχε ερμηνεύσει. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε.

0: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Φρόντζου Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
5: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
6: Αρχίζει!
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
10: Hi, this is Ariana Grande.
11: I'm Dua Lipa. This is
12: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
13: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
15: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
16: Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026. Dave και Tems, μία από αυτές, Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Ιουλίου 1998, η Janet Jackson με την εμφάνισή της στο MCI Center στην Ουάσιγκτον σπάει το ρεκόρ εσόδων για μία συναυλία, καθώς μόνο εκείνη την βραδιά συγκέντρωσε το ποσό των 875.000 δολαρίων. Μέχρι τότε το ρεκόρ το είχε ο δικός μας Γιάννη, που είχε μαζέψει πάνω από 860.000 δολάρια. Η αδερφή του Michael Jackson μας έχει αφήσει μεγάλες επιτυχίες στην πολύχρονη καριέρα της, όπως το Together Again που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Αυτές ήταν οι Le Seraphim με το Boom Pala, έχοντας στοιχεία από το Macarena των Lost The Rio, δεν το περιμέναμε ποτέ αυτό να γίνει. Και πάτε τώρα στον Tariq or Die, ο οποίος ανήκει στη νέα wave της ανεξάρτητης rap σκηνής, με έντονη παρουσία στο Digital Underground. Ο ήχος του συνδυάζει emo rap, trap και melodic στοιχεία, χτίζοντας ένα πιο σκοτεινό και εσωστρεφές ύφος που τον ξεχωρίζει από το mainstream. Τώρα έχει έτοιμο ένα track για τα clubs με το οποίο θέλει να γιορτάσει την ενέργεια που χαρακτηρίζει το Toronto. Αναδυόμενο από την underground rave σκηνή της πόλης και την μερικές φορές hardcore ζωή εκεί, το Six Side αναφέρεται στην πόλη αυτή γνωστή και ως The Six, όπως την έχει αναφέρει ο Drake. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα, Πέμπτη, στο

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 9 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Roger Sanchez και How Do We Say Goodbye. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28 και Always Serviettes 2 συν 1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας. Μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Αν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η εγκεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 9,6.

0: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500 ml μόνο 5,31.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξει το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσει την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
3: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 8 Ιουλίου Καρδίτσα, Πάρκο Παυσίλιπο, 10 Ιουλίου Καλαμπάκα, Πλατεία Ρίγα Φεραίου και 12 Ιουλίου Ιωάννινα, Πολιτιστικό Κέντρο Δημήτρης Χατζής. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
7: Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
8: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
7: Το Ίαση Σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
8: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
7: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
8: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
9: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
10: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
10: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
1: Η επόμενη επιτυχία.
11: Η πάντα αγαπημένη σας.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Στην ταινία «Η Αλίκη στο ναυτικό» υπάρχει μια καταπληκτική ατάκα του Γιάννη Βοιατζή.
2: Δεν κοιμάσαι κι εσύ, ε?
3: Όχι, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Σκέφτεσαι το κορίτσι σου?
3: Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ από το πολύ φαγητό, σίγουρα δεν είναι το πεπόνι. Είναι καλό να τρώτε πεπόνι το βράδυ, αρκεί να μην το παρακάνετε με την ποσότητα. Είναι δροσερό, δεν επιβαρύνει με θερμίδες και ενυδατώνει πλήρως τον οργανισμό. Το πεπόνι είναι μια καλή εναλλακτική για να ξεγελάσεις τη βραδινή λιγούρα για γλυκό με λίγες θερμίδες. Βέβαια, αν έχετε ευαίσθητο στομάχι, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φρούτων πριν ξαπλώσετε μπορεί να προκαλέσει δυσφορία. Μία φέτα πεπόνι αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: όνειρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
1: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Ιωαννίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
3: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
6: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: Εντάξει.
1: Ξεκάθαρα, DJ.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Το Stage Ioannina Open Air υποδέχεται τη Τετάρτη 15 Ιουλίου τον Κώστα Τουρνά και τον Διονύση Τσακνή σε μια μοναδική μουσική συνάντηση με τίτλο «Το Ροκ το Ελληνικό». Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές και τις κιθάρες τους και συναντιούνται με ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα κομμάτια της δισκογραφίας τους και διαχρονικές μελωδίες που άφησαν εποχή. Προπόληση εισιτηρίων σε Manthos Optical, Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης, Indian Rock Cafe και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας cometogether.live.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Jeff Baron ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Τρίτη, 14 Ιουλίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο, Φρόντζου, Γιάννενα. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης.
4: Ίασις ΣΠΑ. Ίασις ΣΠΑ. Ίασις ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασις ΣΠΑ φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις ΣΠΑ, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: We don't stop the music. If you don't like something.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 89,6
9: Radio D.

0: 99,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: I love them a lot.
4: 89,6 Radio DJ Ioannina. Radio.

0: Σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Σαν σήμερα το 1964 γεννιέται η Courtney Love, η εκκεντρική τραγουδίστρια που παντρεύτηκε τον αδικοχαμένο Kurt Cobain. Και από το γάμο πάμε στο διαζύγιο. Το 1999 σαν σήμερα ο θρυλικός Mick Jagger απελευθερώθηκε από τα δεσμά του γάμου του με την Jerry Hall μετά από 8 χρόνια σε διάσταση. Ξαναπάμε σε γαμήλια τελετή. Να μπει στα δεσμά του γάμου ζήτησε ο Κάρλος Σαντάνα το 2010 σαν σήμερα. Έκανε πρόταση στην κοπέλα του, η οποία για την ιστορία ήταν 51 χρονών. Στην ελληνική ιστορία έχουν γραφτεί οι συχνές επισκέψεις του Tom Hanks στη χώρα μας. Για να ξέρετε, σήμερα έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου του 1954.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: All the number one songs.
4: I love them.
3: 89,6
5: Radio DJ.

0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. 89,6 Radio DJ.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896 89,6 Radio DJ.

0: Γευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Ιρλανδία. Είτε βρεθείς στην πρωτεύουσα το Δουβλίνο, είτε στο Belfast, η εξερεύνηση με τα πόδια είναι must για να εισπράξεις όλη την ενέργεια του Ιρλανδικού πολιτισμού. Ταξίδεψε μέχρι τα Cliffs of Moher, ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα με την εκπληκτική θέα στον κόλπο του Galway. Κι αν είσαι fan του Game of Thrones, ένα ταξίδι στη Βόρεια Ιρλανδία θα σε παραπέμψει σε τοπίο που φαίνεται φτιαγμένο από ένα φανταστικό κόσμο. Επίσης, μην παραβλέψετε τις διάσημες που έχουν υπέροχα γεύματα, όπως και να απολαύσετε τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Ιρλανδίας που είναι καταπληκτικά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: 89,6 Radio DJ.

Zero. Ich bin Robin Schulz. Radio DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 10 Ιουλίου του 1954, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Νίλ Τένναντ. Μάλλον ήταν φιλόζωος, το ίδιο και ο Κρις Λόου, και έτσι έφτιαξαν τους Pet Shop Boys. Μια δεκαετία μετά, το 1965, σαν σήμερα, οι Rolling Stones έγιναν νούμερο 1 με το I Can't Get No Satisfaction. No Satisfaction και για το συγκρότημα Cream. Γι' αυτό, το 1968, σαν σήμερα, ο Eric Clapton ανακοίνωσε τη διάλυσή τους. Ο Eric Clapton, το 1968, ήταν ολόκληρο άντρας, ενώ η Τζέσικα Σίμψον ήταν ούτε καν στην κοιλιά της μαμάς της. Αυτή είναι πολύ πιο νέα. Γεννήθηκε το 1980 σαν σήμερα και σίγουρα έχει πολλές έγχρωμες φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Music. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι